δεν είναι αγιαματή φυσικά. Σε λέει σαν και τέρα. Σαν παλιά σου εκεί. Σαν παλιά σου εκεί. Θα πάνε να σου για μένα παλιά η μυαλά. Δεν πάνε. Μπορεί να λέει ότι δεν θα φύγει. Θα πάνε.

0: Σαν μια γιαβατή φυσικά. Σε γυαλίστα και τέρα.
1: Σαν παλιά σου εκεί. Σαν
0: παλιά σου εκεί. Θα φάνε χασό φυσικά με έναν παλιά ήμιο λάδι. Δεν φάνε. Μπορεί να λάβει την τόφα φυσικά. Θα φάνε.